0: Ένα απλάσιο στο Βανιγκέλιους.
1: Camilo Sexto.
2: Mirándote a los ojos.
1: José Luis Perales.